0: Η Μάμο Ράδιο.
1: Τα πράδι του πειράει. Με πόδικο του τρούγκι.
0: Τβαϊνέλιου ψυχητή. Ιντούιε σε έντεν.